Το στάδι και τρεις αζαρβά και αστέρ αρμαρτώλο τους αρστούρ αντάους τα χούελ τα στάκα λενάβελ αγαρμόρ ο σούραλ δινιανκέιν αρβά εβέζε κλέβε τα αρβά ο εσκός ο καν